Σύντονη ήταν ακόγεται σε την όταν ποτάσια φεμ αγαμάγου αλέ κονιόρου γεμπάου την εμιέ ενώ το λέει επτύνει νίτε κατε σε την ποτάσια φεμ αμάγου αλέ κονιόρου γεμπάου την εμιέ αγώ νίταν κο κάρο νίτα γε πέτου την εμιέ νόταν ποτσιμα μόσα νότο και να σου πείτε και βετουάνιν και παγίνκα αγώ εισάει τα γεγγεν πω κάρο νίν πέτου τα μπράνι αγαμάγου αλέ η bye bye ενώ το λέει επτύνει νίτε κατε σε την όταν ποτάσια φεμ εν και μπορού εκέσαι ημίτεν αιώλιμπα μπόμε την κεμπέναν εν 104.0 και πεβερτάν μπορεί να ακούσει 107.5, Ολυμπό Κερίτσο 102.2, Ολυμπό Μπαρίνγκο, Ελκέο Μαρακουέτα 104.4, Αγώ Ιταγάτα, Ασουμίτε και Βετούγουλα. Ένε και Παγέγγε, Αγώ Ισάιτα, Αγέγγε, Νεμπό, Κάρον, Εν Πετού Ταμπράνι, Καίνε Νιον Κόλλον, Μπορ, Αγώ Νεματιάν, Αγώτε, Λαϊντα, Νότα Νοβασίμου, Ισέγγε, Αγώτε, Γορα Κόνφρενσα, Asubite kenyoron chito agenge neo tuichin petuta brani in saet namatian atochi chita agenge asubite ko tuichin saet asubite ketestai in petut no tron brani itaga tiagetul netan ko gete chiet no batasha femen tiagetul ne teo teredio ko itaga asubite kebe in tetutiet no tron bom taiche shalom extra no tron Neo in diago isai tagenge en petut noten bo rani. Itaga ta subiti mo kichi tagenga nan kwen. Petut noten nemye noten bo sabato. Nbo chumamose en petut noten bo rani. Namatian. Oto chichi tagenga subita. Kuyotu ishin saet en petut.